το μπάμπου μου τι κάνω. Δεν μπορεί και. Όπου γράμμα κόβω, για πού το θέμα, για πού δεν θα θέμα, ναι. Μα να μου πιέσεις. Μα θέμα το θέμα, μίγα, ετώνει τη ζωή της. Δε αγάπη μου το ήρπιο, της πέρα μου πότι μου. Του γράμμα, πάω μου τι κάνω. Πάρε μαζί $2. Δε μπορώ μου τι κάνει, η βοήθεια, ρυκούτε τόης. Μπανιάζε, πιο απ' αυτή την κομπανία.